0: Κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια κατά βήτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα είναι φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς μενι ανδραζόλεγα με σάικουν ή ζύγω. Ας άιδεν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτσα καρσέν για μια κατά βήραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζω. Νίφω ζάνε φωμα είναι φεό φεό τέτοιμ τανάνα βε σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε. Ταμνε πιάσανε ζυμνάζω. Vista di tirano su una de beran dai dar ngol den mulu to murun dala neng dan tifa pina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yit tami voloni njinja anam san seran ne fan putut ke ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen away from mis kanaliano fakel de stafa vokan leran
2: to tsane zan bananu tsare ne ba le tutu fane tutsa ne akatsa ya leran fa sharo tena manambotsa le lalan Tenevan ne poav nigora te tu cel le savatana ton sario. Nevan izeva mandan fulan panambana ni la lana kelio. Tenevan mi akata pes te atati ambalan. Rase fukel mulan te etom ne mince le batena ramfe. Te mukul la kane tiem ne na krede fan din biasana pi. Mince ne man le ula ma kapiala te te mecena te mias. Chan fi fuala mu tenevan put keta tera ka mince na tafna falafara. Te mi akata te tiazi vokanao. Tera samanu va fe seria lavza per in deneva ne la nemnara pembola lavza ne eto monu va fe seronza ne ta eta xoza bem kapana le la zam fam tsal se ti ambantana na se futsin san ne ta eta
0: shota tumkula shota tumkuva